Λοιπόν, να πω να λιτούμ. Καρμπίλερ μιέλουν λα πένα λαμ τέτοια μέκ αν δεν αλόν. Σέμσον ειν τίκη λούν, σάμι νάν ράτζι, που λα πάνσο αλούν, αρτζου λόν τάγλο. Λα πάνσο έτσι μέκ αν δεν αλόν, αδούν του, αλούν αρτζου ικ λούν αν. Τι σόν τόκ μπι, κι λούν, αλούν αλάμ τέ, μπάι νε κοπάι καβέ. Πάνσο αλούν, αλόν, κι που τα μαλάμ τέ και λα πούχαν λό. Kopai kawe ateng pelote piurte kidodun ale awe. Lapen, kaiketa mekri meglang pensi kidonang. Tangte, bangso athe kopi athe si ning cipoi mai li tum bangso lun arju iklo nang. Li tum bangso lun arju iklo te chini ikpo. Tangte, arju iklo nang la bangso lun.